0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοΐδης.
11: Originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction.

0: είναι 7.30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο.
0: Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα, την εκπομπή «Υπάρχει και αντίλογος». Κάθε Σάββατο το πρωί, λίγο μετά τις 9, είμαστε κοντά σας με τον αντίλογό μας μέσα από τους 94 μεγάκυκλους. Το Ράδιο Γάμα, τον ιστορικό σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Να βλογάμε και τα γένια μας. Δεν λέμε υπερβολές, είναι μια πραγματικότητα. Και μαζί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Σάββατο σήμερα, 27 Ιουνίου. Μπήκαμε στο καλοκαίρι από κάθε πλευράς. Περάσαμε και το θερινόν ηλιοστάσιον και βαδίζουμε στους διακεκαυμένους μήνες, αν μας επιτρέπεται η έκφραση, της ζέστης. Βέβαια τα πράγματα εδώ πέρα κάπως πάνε και έρχονται, και να μην παραπονιόμαστε, γιατί εκεί στη Δυτική Ευρώπη δεινοπαθούν κυριολεκτικά. Και δεν είχαν προνοήσει οι άνθρωποι, βλέπετε, το κλίμα αλλάζει και ο άνθρωπος ακολουθεί. Βέβαια, γιατί αλλάζει το κλίμα, θα μου πείτε, έχει βάλει το χεράκι του και ο άνθρωπος. Και δεν είχαν προβλέψει για ερκοντήσια κλπ. Κλπ. Εργαλεία και σύνεργα που δροσίζουν το καλοκαίρι και ζεσταίνουν το χειμώνα. Τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει, λέει, σήμερα ο Σαμσόν. Ο Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης. Ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικρομεσαίοι, πόσο τους αγαπάει η κυβέρνηση και γενικά η πολιτεία στην Ελλάδα, κυρίως τώρα τελευταία, τα καλά μας τα παιδιά, οι μικρομεσαίοι. Μ' άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε βέβαια. Ωραία τα λόγια τους, μη μου πείτε, και τώρα πριν από τις εκλογές, χορταστικά. Ο καλός μας ο λαός.

πάμε στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε τι έγινε στο παρελθόν. 1913. Οι Έλληνες νικάνε τους Βουλγάρους στη μάχη της Πέτρινας, το Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Ντεμίρι Χισάρ, λέει το όνομά του. Όχι στα ελληνικά βέβαια. 1929, ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, και ακυρώθηκε με νόμο, λέει, το 1929. Το νόμο, α, τη σημασία έχει, 43-32. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αν λέγαμε κάποιο άλλο νούμερο, κάτι τρέχει θα μου πείτε. Δεν μένουμε στα νούμερα. Τότε το κράτος έφτιαξε την Αγροτική Τράπεζα για να τονώσει το πρωτογενή τομέα. Άλλη νοοτροπία, άλλα μυαλά είχαν τότε. Αλλού έβλεπε η Ελλάδα. Εφόσον στα βιομηχανικά, στις βιομηχανικές επαναστάσεις, στις βιομηχανικές καινοτομίες είχαν προηγηθεί άλλοι, βλέπετε, εμείς είμαστε και σκλάβοι για 400 χρόνια. Όταν στην Αγγλία γινόντουσαν οι βιομηχανικές επαναστάσεις, είχαμε χάσει έδαφος, αλλά και εκεί μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Σοφά τότε, το 1929, αποφάσισαν την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Ή κάπως αλλιώς έχει αλλάξει. Με τις συγχωνεύσεις των τραπεζών, τον καιρό των μνημονίων κλπ. Η Αγροτική Τράπεζα έπαψε να είναι εκεί ο στυλοβάτης του πρωτογενούς τομέα. Μα θα μου πείτε ότι η Αγροτική Τράπεζα ως τράπεζα επιδιώκει τα κέρδη. Να έχουν και οι μέτοχοι τα μερίσματά τους, μερίδιο των κερδών, ναι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πιο σοβαρότερο από το μέρισμα και το μερίδιο. Η συμμετοχή στην εθνική παραγωγή. Και αν βέβαια η Αγροτική Τράπεζα κάπου δεν είχε πολλά κέρδη, είχε και ζημιές, μπορούσε να το αναπληρώσει το κράτος, γιατί θα κέρδιζε το κράτος από αλλού. Από την αγροτική παραγωγή, από τη γεωργική παραγωγή, με μελισσοκομική παραγωγή, του πρωτογενούς τομέα γενικά. Ήρθανε όμως και τα μνημόνια και οι καιροί οι δύσκολοι. Και συνέχεια επί της οθόνης βέβαια. Μια και βλέπουμε ποδόσφαιρο τώρα, 1962, λέει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Μανούλα καημένη, ε! Η μεγάλη διάσταση του τόπου μας. Και να ήταν μόνο αυτή. Μακάρι οι διαφορές μας να ήσαν μόνο στο γήπεδο και πολιτισμένα. Εκεί πάνε οι χούλιγκανς, και οι χούλιγκανς, εκτός από τους καλούς φιλάθλους, τους κανονικούς. Και έξω τι γίνεται, παρά τις διαπρίσιες διακηρύξεις της πολιτείας, θα πατάξομεν την βίαν και λοιπά, βλέπουμε τι γίνεται εκτός γηπέδων και εντός γηπέδων. Αντί να πάμε στο γήπεδο για να περάσουμε 2-3 ώρες ευχάριστα, να καλαμπουρίσουμε και να πειραχτούμε, και να βάλουμε και για στοίχημα στο κάτω-κάτω και τα αναψυκτικά, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Τι έγινε τότε, για να θυμόμαστε. Έγινε παράταση. Ήταν ισοπαλία, λέει. Και ήρθε το σκοτάδι του Θεούλη. Και ο διαιτητής, λέει, ένας Ελβετός διαιτητής, διέκοψε τον αγώνα στο 100ο λεπτό. Οι φύλαθοι νόμιζαν ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και τα κάνουν λαμπόγιαλο. Ο αγώνας δεν επαναλήφθη, η ΕΠΟ φοβήθηκε, λέει, και δεν υπήρξε εκείνη τη χρονιά κυπελούχος. ...1976... Μέση Ανατολή. Παλαιστίνοι, λέει, έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες.
χαμελές πλήρωμα που προερχόταν από το Τελαβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομάντος. Βλέπετε, δεν είναι σημερινή υπόθεση η κόντρα που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Το 2015 πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας τότε ήταν, και σήμερα βέβαια μας απασχολεί ο κύριος Τσίπρας και θα μας απασχολήσει. Τις πρώτες πρωινές ώρες ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με το ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Σα σήμερα, λέει, ξημερώνει μια υπέροχη ημέρα. Το δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Νίκος Παπάς, που σήμερα είναι εκτός νηφώνος, νομίζω, Γιατί εκεί τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βέβαια, η υπόθεση του δημοψηφίσματος ήταν ένα λάθος. Μα θα μου πείτε, κάτι έπρεπε να κάνει τότε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν το ζήγησε καλά, μα και τα λάθη είναι μέσα στην πρακτική. Ναι, και τα λάθη είναι μέσα στο πολιτικό γίγνεσθε. Τέλος πάντων, όλα κρίνονται. Για να πάμε, μην ξεχάσουμε το σκοπό μας. Σας σήμερα το 1850 γεννιέται ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκαδίτης στην καταγωγή, συγγραφέας που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία. Προσέξτε με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι, το είπα. Και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Και εκεί ένας Έλληνας. Σας σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σισμανόγλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα. Παρακαλώ πολύ, Για να μην μιλάμε βέβαια αρνητικά για τους πλουσίους, πλουτοκρατία κλπ. Να, ο άνθρωπος χάρισε δύο νοσοκομεία. Το Σισμανόγλιο Αθηνών και Κομωτινής. Είχε γεννηθεί το 1857. Σα σήμερα το 1998 γεννιέται ο Κωστής Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας. Και σα σήμερα το 2009 γεννιέται, πεθαίνει ο Σπύρος Καλογύρου, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός με το φοβερό χαμόγελο. Πολλά τα λεφτά Ιόνι, πολλά τα λεφτά Άρη, το θυμάσαι Ιόνι από την ταινία, την περιβόητη. Βλέπετε, είναι κάποιες ατάκες από τις ελληνικές ταινίες. Ο κόσμος τις παρακολουθούσε, τις ζούσε, εντρυφούσε μέσα στις ταινίες. Και κάποιες ατάκες μείνανε και θα μένουνε, Μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε.

Συνδυασμός και αυτός το τραγούδι που ακούσαμε, το Βράχο Βράχο τον Καημό μου, Μίκης Θεοδωράκης, μουσική Δημήτρης Χριστοδούλου, η στίχη από την Εξορία, Βράχος της Εξορίας, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα και Μανώλης Χιώτης στο μπουζούκι. Τι συνδυασμός θα μου πείτε? Α, και αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε. Για κάποια χρόνια ήταν απαγορευμένο. Και επίσημα και ανεπίσημα. Τραγουδάει ο άλλος Θεοδωράκη τότε. Πω, δεκαετία του 60. Μήπως είναι κομμουνιστής και συνοδοιπόρος. Είχαμε και τους εθνικόφρονας. Με αυτά ασχολείται η Ελλάδα τότε, έτσι, ε? Και μετά, το 1967, απηγορεύθη δια νόμου. Το τραγούδι αυτό, ναι. Και όποιος τολμούσε να το τραγουδήσει, φωτιά που τον έκαψε. Για τα περαιτέρω. Αλλά ας φύγουμε από το παρελθόν και από τα άσματα. Ας έρθουμε στο παρόν το προεκλογικόν. Μέλια σερμπέτια από την κυβέρνηση. Ο καλός μας ο λαός τι θέλει? 100.000, παρακαλώ πολύ, όχι μικρός αριθμός, 100.000 δανειολήπτες. Εκεί με τα περίεργα δάνεια θα πάρουν ανάσα. Υπήρξε μια δικαστική απόφαση και το υπόλοιπο το ανέλαβε η κυβέρνηση. Και καλώς το ανέλαβε, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι δανειολήπτες και πέσανε στα φανς, πέσανε στις ιστορίες, στα υψηλότατα επιτόκια που ποτέ δεν ξεχρεωνόντουσαν. Ήρθε λοιπόν αυτή η ανάσα για να ρυθμίσει, προσέξτε, και κάτι άλλο, τα του νόμου Κατσέλη από το 2010. Ένα εύσημο, ο νόμος αυτός φέρει το όνομα της κυρίας Κατσέλη, και αυτό πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη οι πολιτικοί. Προσπάθησε να απαλύνει την κατάσταση των δανειοληπτών, γιατί η κυρία Κατσέλη ως υπουργός τότε διείδε τα επερχόμενα. Μήπως όμως το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εδώ λέμε και τον αντίλογό μας, έχει κάνει τα δικά του φάουλ και σαν κυβέρνηση ή κυβερνήσεις, αλλά και σαν αντιπολίτευση? Θυμάστε τον παλιό εκείνο καιρό που σας έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι? Μα κυρία μου, σας εγκρίναμε ένα δάνειο, είμαστε η τράπεζα τάτε. Δεν θέλω, θα το πάρεις. Όχι ακριβώς έτσι, να το ευθυμίσουμε λιγάκι. Θα το πάρετε, δικαιούστε. Ζητούσες ένα δάνειο στην τράπεζα και τρέχανε να σου το δώσουν. Ενώ οι νομισματικοί κανόνες, οι πιστωτικοί κανόνες είναι διαφορετικά. Κρίνεις τη φερεγκαιότητα του δανειολήπτη αν μπορεί να επιστρέψει το δάνειο. Και εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα, γιατί γινόντουσαν αυτά εκείνη την εποχή? Και οι τράπεζες δεν εφάρμοζαν τα πιστωτικά κριτήρια. Εντολές είχαν βέβαια. Πάρτε λεφτά. Και ο κόσμος, και δεν μιλάμε για τους μπαταξίδες, μιλάμε για τους νοικοκυρέους. Τι έλεγε? Πόσα παίρνω εγώ, τόσα. Ήταν προπερικοπών και μνημονίων. Πόσα παίρνει η σύζυγός μου, τόσα. Άρα έχουμε τόσο οικογενειακό εισόδημα. 3 χιλιάρικα, λέμε τώρα, 3,5. Ας δώσουμε και ένα χιλιάρικο να φτιάξουμε ένα καλό σπίτι, βρε αδερφέ, δικαιούμαστε. Ήτανε μέσα στα λογικά πλαίσια. Ναι, αλλά ήρθανε μετά τα μνημόνια. Κόπηκαν τα μισθά. Κόπηκαν οι συντάξεις. Ελαττώθηκαν και ξαναματαελαττώθηκαν. Και τα 3-3,5 χιλιάρικα γίναν 2. Και για να δώσεις τη δόση, ήτανε δύσκολα τα πράγματα. Και άρχισαν κάποιοι να μην μπορούν να πληρώσουν. Δεν λέμε τους μπαταξίδες. Οι μπαταξίδες δεν θα πληρώναν τι έστει αλλιώς. Υπάρχει και ποσοστό επισφαλιών που θα, σε κάθε δάνειο, σε κάθε χορήγηση. Και άρχισαν να μην πληρώνουν και γίνανε αυτά που γίνανε.
Αυτά βέβαια όσον αφορά το πολιτικό μας σύστημα σε κυβερνητικό επίπεδο. Από τη μεριά των αντιπολιτεύσεων, παρακαλώ πολύ, μπορεί να είμαστε και λίγο δυσάρεστοι. Ποιο αντιπολιτευόμενο κόμμα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου? Παιδιά, στραβά αρμενίζει ο γυαλός να μας πει. Μα θα μου πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γινόντουσαν μέντιουμ για να προβλέψουν τα επερχόμενα? Με τόσα χρέη, όποιος ασχολείται με τα κοινά, με τέτοια οικονομία, όποιος ασχολείται με τα οικονομικά που υπήρχε τότε, με τέτοια παραγωγή, με δεν έπρεπε να υπάρχει και κάποια, αν θέλετε, πρόβλεψη για το μέλλον? Τότε, αν κρίνουμε το παρόν ή κριτικάρουμε το παρελθόν, χαίρο πολύ. Είναι εύκολη υπόθεση να κριτικάρουμε το παρελθόν, όπως κάνουμε και εμείς τώρα. Και εύκολη βέβαια να μιλάμε για το παρόν και να ζητάμε παροχές, δώστε λεφτά στον κόσμο. Το προβλέπειν μήπως είναι κάποια από τις μεγάλες αρετές που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί ή οι πολιτικοί σχηματισμοί? Το είχανε προβλέψει και δεν το λέγανε, κακώς. Αν δεν το είχαν προβλέψει και πάλι κακώς. Σήμερα καλώς γίνονται αυτά και πρέπει να συμφωνούν και όλοι. Καλώς γίνονται αυτά. Φτάνει να μην είναι μόνο προεκλογικά. Να επεκταθεί το μέτρο τόσο σε αριθμό δανειοληπτών όσο και χρονικά και στο μέλλον. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Αυτά από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Αχ πατρίδα μου γλυκιά. Βλέπετε, οι καλλιτέχνες αυτοί είχαν ευρία γκάμα τραγουδιών. Γι' αυτό και τα τραγούδια τους μείνανε. Πολλές φορές μου λένε φίλες και φίλοι ότι βάζω τραγούδια από τα παλιά. Ναι, αλλά αυτά τα τραγούδια είναι κλασικά. Είναι ο χρυσούς αιώνας του ελληνικού τραγουδιού και διαχρονικά τραγούδια. Ίσχυαν και θα ισχύουν, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι τραγούδια της μιας βραδιάς που θα ξεχαστούν την άλλη μέρα. Και πάμε στα άλλα. Ας πάμε όμως, ας αγυρίσουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας, στην πολιτική παλέστρα. Όλα τα κόμματα διαγωνίζονται πια. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, εμείς για το λαό. Όχι, εμείς για το λαό, εμείς καλύτερα, τέλος πάντων. Ναι, αλλά αν θέλουμε να μας μείνει κάτι από την πολιτική, είπαμε για τον νόμο Κατσέλη. Προέβλεψη, κυρία Κατσέλη. Όπως ο νόμος Πεπονή, που έμεινε με το όνομα του Πεπονή, όταν πήγαινε και ερχότανε το ρουσφετολογικό πελατολόγιο, ο Πεπονής καθιέρωσε κάποιους κανόνες. Δεν άρεσε βέβαια πάρα πολύ, γιατί οι πολιτικοί θέλαν απευθείας τους διορισμούς. Τέλος πάντων, υπήρξε ένας νόμος. Υπήρξαν και άλλα πράγματα αξιόλογα στο παρελθόν από πολιτικούς που διείδαν το μέλλον. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και σε λίγο, πολύ λίγο επανερχόμαστε με λόγο αλλά και με ωραία τραγούδια.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Και να διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης The Legos.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης The Legos.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα
15: Ηλία
14: Ετωλοακαρνανία
15: και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Εμείς την προεκλογική περίοδο, τις προεκλογικές αντεγκλίνσεις, τις κόντρες των κομμάτων, τις αντιμετωπίζουμε και από την εύθυμη πλευρά τους, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία, είπαμε. Η δημοκρατία δεν είναι μπουνιές και καδρονιές. Αυτό που λέγαμε και πριν, και στο ποδόσφαιρο ακόμα και στη ζωή μας γενικότερα, να δεχόμαστε και την αντίθετη άποψη και να τα βλέπουμε ο λίγον τι εύθυμα, ως περισσότερον εύθυμα βέβαια. Αλλά έρχονται τα εξωτερικά θέματα, η εξωτερική κατάσταση, και μα δεν μας δίνει περιθώρια βέβαια να χαμογελάμε. Έχουμε τους γείτονες εξ Ανατολών, το ξέρουμε. Και πήγε η κυβέρνηση, η τελευταία κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, πρέπει να το πιστώσουμε αυτό, και αγόρασε οπλικά συστήματα κυρίως από τη Γαλλία. Και γίνονται σχόλια πολλά από στρατιωτικούς αναλυτές επί του θέματος. Εδώ έχουμε τις Μπελαρά, εδώ έχουμε τα Ραφάλ, που αποτελούν αποτρεπτική δύναμη και ισχύ εναντί των διεκδικήσεων του γείτονα κλπ. Κλπ. Έρχεται όμως και ο κύριος Τραμπ χθες προχθές, πότε ήτανε, και τα ανατρέπει όλα. Θα δώσουμε και τα F-130 εις τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι έχουν και τους Ρώσικους πυράβλους. Δεν λέει τίποτα, θα τους δώσουμε τα F-130, τα οποία θεωρούνται ισχυρά όπλα. Θα δώσουμε και μηχανές για τα αεροπλάνα που κατασκευάζουν οι Τούρκοι, για να καταστούν αυτά μάχημα. Ωραίο πράγμα. Το ωραίο πράγμα βέβαια είναι σε εισαγωγικά. Είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί αποτελούσε ατού ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έγινε όμως η πρόοδος που έπρεπε να γίνει για ιδιοκατασκευή οπλικών συστημάτων, όπως κάνει η Τουρκία. Βέβαια έγινε το τελευταίο το εργοστάσιο για τα drones και καλά έκανε. Οφείλουμε και αυτό να το πούμε, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, όσο αντικειμενικός μπορεί να είναι ένας πολίτης που σας μιλάει αυτή τη στιγμή από το μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα. Γιατί σε άλλους τομείς βέβαια η κυβέρνηση δεν τα πήγε καθόλου καλά. Αλλά στέλνοντας στην Κύπρο τα F-16, τον Κίμωνα, τον περιβόητο, ο κόσμος το αποδέχτηκε πολύ θετικά. Καλά κάνει η κυβέρνηση. Τώρα τι γίνεται? Και κάτι άλλο, δεν είδαμε τις ανάλογες κινήσεις από τις ομογένειες, από τους Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού, για να αποτρέψουν αυτή την απόφαση του κυρίου του πλανητάρχη μας, βέβαια, έτσι και το λέμε, είναι πλανητάρχης, έτσι, ο κύριος Τραμπ, έτσι το λένε. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στον κόσμο πολύ ισχυρές οικονομικά, και όχι μόνο η Κίνα, λόγου χάρη. Δεν αρέσει βέβαια, αλλά τι να γίνει, είναι αναγκαία συνθήκη, αναγκαία προϋπόθεση. Και η κυβέρνηση βρίσκεται βέβαια έχοντας το θησαυροφυλάκιο σαν κυβέρνηση για να κάνει τις ανάλογες παροχές, έχοντας όμως και διάφορα θέματα που είναι τροχοπέδι. Λόγω χάρη είναι η ακρίβεια. Κάθε εβδομάδα που μιλάμε, σχεδόν κάθε εβδομάδα ποιητικά το λέμε, πάντα εξαγγέλλεται κάτι από την κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας. Μην την είδατε την ακρίβεια? Ή αν θέλετε, την ακρίβεια την είδατε, την είδαμε. Την πτώση της ακρίβειας, μην την είδατε την ακρίβεια. Ή αν θέλετε, την ακρίβεια την είδατε, την είδαμε.

να ερευνόμεν. Με άλλα λόγια, να παίρνουμε σβάρνα, να χρησιμοποιήσω τη φράση του Ζαμπέτα, τα σούπερ μάρκετ, να ψάχνουμε εκεί πέρα και με ηλεκτρονικά μέσα ποιο είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάω να πάρω πατάτες από το σούπερ μάρκετ αυτό, ξέρετε, και χαρτί από το άλλο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτά είναι σοβαρές προτάσεις. Απορία, διαπιστώνω. Και τώρα βέβαια θα βρεθεί, λέει, η κυβέρνηση με τους ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ. Βρε παιδιά, τόσα χρόνια κυβερνάτε. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως. Οι παρακολουθήσεις. Κάποτε ο κύριος Τσίπρας τις παρακολουθήσεις τις είχε σε πρώτη γραμμή, 23 και λοιπά και πριν. Σήμερα δεν τις έχει. Μια διαφοροποίηση. Πόσο απασχολεί τον κόσμο, θα μου πείτε αυτό. Τον απασχολεί. Υπάρχει το θέμα των τεμπών. Υπάρχει το μεγάλο αγκάθι, το αγροτικό. Ήρθε και η περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Αβραμόπουλου. Εμείς δεν θα κάνουμε δίκη εδώ. Αλλά κάτι ακούστηκε και η κυβέρνηση οπωσδήποτε, όταν δημοσιοποιούνται τέτοια πράγματα, δεν αισθάνονται και πανευτυχείς και χαρούμενοι. Εμείς δεν θα κρίνουμε την έκβαση των υποθέσεων, δεν είμαστε δικαιοσύνη. Και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως έγινε κουβέντα και αυτό δεν κάνει καλό προεκλογικά, βέβαια. Και άλλα και άλλα πολλά. Και η αντιπολίτευση τι κάνει, να την πάρουμε με τη σειρά. Α, όχι τώρα, είπανε και για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα δημοσιεύεται μία δημοσκόπηση. Δημοσιεύονται κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι. Λόγω χάρη στα παραπολιτικά, ότι ανέβηκε στο 29,4 η Νέα Δημοκρατία, που είναι βέβαια μακράν της αυτοδυναμίας. Όμως ανακοινώθηκε και σχολιάστηκε πάρα πολύ στα πρωινά δελτία ειδήσεων, στις πρωινές εκπομπές των τηλεοράσεων. Κάτι πολύ θετικό, δηλαδή ανέβηκε μία μονάδα. Μία μονάδα είναι στο περιθώριο του στατιστικού λάθους, και δύο και τρεις να ανέβει. Μπορεί να ανέβηκε και δύο και τρεις, ή να έπεσε και δύο και τρεις. Και κάτι άλλο, είναι φωτογραφία της στιγμής. Γιατί οπωσδήποτε δεν είναι μόνο ο λόγος της κυβερνήσεως, είναι και η αντιπολίτευση. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα μιλήσουμε και για την αντιπολίτευση.

Και να μην ξεχνάμε βέβαια τα άλλα εμπόδια που έχει η κυβέρνηση, τον ΕΠΕΚΕΠΕ, γνωστή ιστορία. Υπήρχαν και τα πολεοδομικά και άλλα εμπόδια όχι ευκαταφρόνητα και ευκολοδιάβατα. Και έρχεται βέβαια και η αντιπολίτευση, το Πασόκ από τη μία μεριά. Γιόρτασε 30 χρόνια, αν επιτρέπεται η έκφραση, από την αποδημία του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά τα μάτια του λαγού βέβαια θα μου πείτε για τον Ανδρέα του Παπανδρέου, σε σύγκριση με πάρα πολλούς πολιτικούς, όχι μόνο στο κόμμα του, αλλά σε όλα τα κόμματα, μοναδικός. Αλλά αυτό ανήκει στην ιστορία βέβαια. Και ενώ έχει όνομα, το Πασόκ έχει όνομα, έχει ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, κάποιοι έχουν και εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να βρίσκεται, αν θέλετε, στο μήνα του μέλητος. Έρχεται βέβαια και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ελλάς. Και εδώ πέρα ο κύριος Τσίπρας είναι διαφορετικός από τον Τσίπρα του παρελθόντος. Όταν ανελάμβανε το 2014-15 και ανέβαινε ραγδαία τότε στις δημοσκοπήσεις και κέρδισε τις εκλογές και ανέλαβε τα ηνία της χώρας, πότε? Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πού? Στο Λάκκο των Λεόντων. Μεταφορικά τον μιλάμε βέβαια. Ήταν τα μνημόνια και βάλαν έναν αριστερό να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τώρα μεταξύ μας, αυτά που πέρασε ο κύριος Τσίπρας, ένας άλλος πρωθυπουργός δεν θα τα περνούσε από τις αντιδράσεις της αριστεράς. Οπότε ήταν κυβέρνηση αριστερά και πέρασε. Όση καλή πρόθεση και να είχε τότε ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε όμως να μην πει τόσα πράγματα. Ναι, ούτε θα καταργήσω με ένα άρθρο λάθος του μεγάλου και το δημοψήφισμα πάλι λάθος αποδείχτηκε. Μπορούσε να πει ό,τι μπορώ θα κάνω. Γίνει να παραιτηθεί στο κάτω κάτω της γραφής. Και αν όμως ήθελε να μείνει για να περισσώσει κάποια πράγματα, έπρεπε να ήταν πιο ρεαλιστής τόσο στις διακηρύξεις όσο αν θέλετε και στο κλείσιμο των υποθέσεων. Αυτά μπορούσα, αυτά έκανα. Δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας άφησε ένα περίσσευμα 37 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να το πούμε. Και στα 10 αυτά χρόνια των μνημονίων οι κυβερνήσεις, προσέξτε, δεν εξυγχρόνισαν τις ένοπλες δυνάμεις ως όφυλαν. Μα θα μου πείτε, υπήρχαν και οι επίτροποι και οι λοιποί παράγοντες. Ναι, υπήρχαν. Έπρεπε όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις να το ζητήσουν εντονότατα. Γιατί ο γείτονας εξοπλιζότανε. Και μη μου πει κάποιος ότι ο εξοπλισμός αποτελεί αυτοσκοπόν. Όχι, αποτελεί μέσον επιβίωσης. Όποιος εξοπλίζεται μπορεί να την γλιτώσει και να αποτραπεί ένα κακό. Όταν όμως δεν εξοπλίζεται και είναι ασθενής, αν θέλετε, από άποψη οπλισμών και ενόπλων δυνάμεων, σίγουρα τη ζημιά θα την πάθει. Είναι νομοτέλεια αυτή βέβαια. Και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, δημιουργώντας το νέο κόμμα, δημιουργεί και για νέες, αν θέλετε, σκέψεις και νέα δεδομένα. Βέβαια μιλήσανε και για τους σκαφάτους, εδώ θα μείνουμε, ότι πρέπει να φορολογηθούν. Κάτι μου θυμίζει τα σκάφη, μαρίνες και λοιπά, πλουτοκράτες που λένε κάποιοι. Λες και ένας λαός είναι ξεχωρισμένος σε σκαφάτους ή μη σκαφάτους, σε βιομήχανους και εργάτες. Ένας λαός σωστός, με σωστή δομή, σωστή οικονομία, τα έχει όλα. Και σκαφάτους και εργάτες που να αμείβονται καλά, και βιομήχανους. Κάθε κοινωνία, κάθε οικονομία υγιής, σύγχρονη οικονομία, τους θέλει όλους.
φτάνει οι πλούσιοι να φορολογούνται σωστά και οι εργαζόμενοι, αν θέλετε, και ο κόσμος να αμείβεται σε καλά επίπεδα. Σήμερα ο κόσμος δεν αμείβεται στα καλύτερα επίπεδα. Μην πάμε στις στατιστικές τις τελευταίες που μας κατατάσσουν στην Ευρώπη από τους τελευταίους. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιβάλει κάποιους άλλους όρους. Ώστις βούλεται, το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Τσίπρας έτσι. Όποιος θέλει να έρθει, λέει εκεί πέρα, ας καταθέσει την βουλευτική του έδρα. Αν δε, η βουλευτική έδρα έχει αντίκρισμα οικονομικό. Και οι περισσότεροι δεν παραδίνουν ή θα παραμείνουμε. Σου λέει και αν γίνουν του χρόνου οι εκλογές μετά από 10 μήνες. Τι γίνεται. Κάποιοι όμως κατέθεσαν τη βουλευτική τους έδρα. Διαφορετική συμπεριφορά. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και η κυρία Αξιόγλου. Τι κατέθεσαν. Με ό,τι αυτό λέει, ό,τι συνεπάγεται και ό,τι μπορεί να συμπεράνει κάποιος. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα στην πολιτική μας ζωή. Υπάρχουν και 40 βουλευτές οι οποίοι περιφέρονται πού θα πάνε, πού θα καταλήξουν, πού θα κατασταλάξουν. Και υποσχέσεις βέβαια και από την κυβέρνηση. Γιατί εκτός από τα πεπραγμάνα της κυβερνήσεως δίνει και υποσχέσεις για το μέλλον. Και η αντιπολίτευση δίνει υποσχέσεις. Και τίθεται βέβαια το ερώτημα, κοστολογήθηκαν αυτά? Ωραίο ερώτημα τη σύγχρονη εποχή. Στο παρελθόν, όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κοστολογήθηκαν? Κατηγορήσανε κάποτε την κυβέρνηση του Πασόκ, τον Ανδρέα του Παπανδρέου, ότι έδινε πολλά λεφτά από δανεικά. Ναι, δανειζόμαστε πάρα πολλά τότε. Δανειζόμαστε στην πραγματικότητα. Τι έκανε η αντιπολίτευση όμως, τι είπε? Τι έλεγε η αντιπολίτευση, δώσε και άλλα. Προσέξτε, από πού? Η αντιπολίτευση δεν το ήξερε, δεν έπρεπε να κάνει και η αντιπολίτευση την κριτική της? Ή όσες κυβερνήσεις διαδέχτηκαν τον Ανδρέα του Παπανδρέου σταμάτησαν τις περικοπές? Ποιος μίλησε διαφορετικά? Μια φορά μίλησε ο Γιαννίτσης και πέσανε να το φάνε στο συνταξιοδοτικό, και μια φορά ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, και εκεί άκουσε τα εξαμάξη. Γι' αυτό δεν είναι μεμονωμένη η ευθύνη. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

και το εκλογικό σώμα. Κινούμενοι άμμος. Γύρω από το κέντρο οπωσδήποτε. Στο κέντρο στο οποίο απευθύνονται όλες οι δυνάμεις. Και από δεξιά και από αριστερά. Είμαστε δεξιοί, αλλά είμαστε και κέντρο δεξιοί. Είμαστε αριστεροί, αλλά είμαστε και κέντρο αριστεροί. Κάπου εγκαταλείφθηκε και η φρασιολογία. Ακούγεται όχι με τόση συχνότητα περί αριστεράς, ανανεωτικής κλπ. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που εξέφραζε την ανανεωτική αριστερά τώρα στις δημοσκοπήσεις κλάφτα χαράλαμπε, αν είναι πραγματικότητα έτσι. Κάτι ποσοστά που δεν είναι ούτε να τα διαβάζεις. Όχι για μας βέβαια, εμείς κρίνουμε και κριτικάρουμε και ψηφίζουμε. Αλλά σε αυτούς που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Τις πτέει, όλοι σχεδόν. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην απασχόληση νέων πτυχιούχων. Δηλαδή έχουμε πολλές ειδήσεις να διαβάσουμε, ας τα αποφύγουμε λιγάκι. Ας δούμε από την εύθυμη πλευρά. Δεν θα μπορέσουμε βέβαια να σχολιάσουμε όλα τα κόμματα οποία ανεφάνισαν. Η κυρία Καριστιανού, η οποία χάνει ποσοστά από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί κάποιος να προδικάσει ή να προβλέψει. Ο κύριος Βελόπουλος στο ΚΚΕ. Γιατί έχουμε παρατηρήσει στον τόπο μας, κυρίως τώρα τελευταία, κάποια κόμματα να εκτινάσονται στα ύψη και να καταραίουν μέσα σε λίγο πολύ λίγο καιρό. Βλέπετε, είναι η πρώτη εντύπωση, ο εντυπωσιασμός. Και αυτό βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο στην δημοκρατία. Γιατί ψηφίζω από εντυπωσιασμό και μόνο... Ας ψηφίσω και με ολίγη πολιτική λογική, η περισσότερη πολιτική λογική. Είναι το χαρακτηριστικά της δημοκρατίας μας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

λύθηκε το αγροτικό. Το είπαμε, το να το επαναλάβουμε. Δεν λύθηκε το αγροτικό θέμα. Μετά τις κινητοποιήσεις που τους δέχτηκαν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και δόθηκαν κάτι υποσχέσεις, από ό,τι φαίνεται δεν λύθηκε το θέμα. Γιατί βλέπουμε τους αγρότες τώρα, καλοκαίρι καιρό, να βγαίνουν έξω στους δρόμους. Δεν μας είχαν συνηθίσει. Μη μου πούνε κάποιοι ότι βγαίνουν από χόμπι. Είναι ανάγκη, αναγκαιότητα, και μάλιστα τον καιρό της παραγωγής, τον καιρό που πρέπει να παραχθούν τα προϊόντα. Εδώ όμως, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Τελειώνει ο χρόνος μας, ο χρόνος της εκπομπής μας. Ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λίγο μετά τις 9, μέσα από το Ράδιο Γάμα. Υπάρχει και διάλογος και αντίλογος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς βέβαια μένετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί η εκπομπή του Θεόδωρου Παπαθεοδόρου, Ταξίδια Ψυχής, με λόγια και όμορφα τραγούδια. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσκυλιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ξαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
15: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
16: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
17: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
18: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
17: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
19: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
20: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μόλις τώρα ξεκινάμε. Πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας, ως γνωστόν, από τις 10 έως τις 12. Δύο ώρες το πρωί κάνουμε παρέα. Παρουσίαση επιμέλεια εκπομπής Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 σήμερα φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας ακολουθεί όπως πάντα την εκπομπή «Υπάρχει και αντίλογος» του Άρη Μιλιώνη. Και εμείς συνήθως πάμε πιο ψυχαγωγικά, πιο διασκεδαστικά. Αλλά σήμερα, πέρα από τα τραγούδια μας, γιατί θα έχουμε και τραγούδια, σήμερα η εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Τα ταξίδια ψυχής έχουν μια ιδιαιτερότητα σήμερα. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα ακούσετε πολλά. Θα ακούσουμε μαζί ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς πρόκειται να φιλοξενηθούν τηλεφωνικά δύο σημαντικοί άνθρωποι, δύο ιδρυτικά στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Κοντά μας λοιπόν θα είναι περίπου στις 10.30 ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή και υπεύθυνος συντονισμού του κινήματος Ελπίδα στην περιφέρειά μας, εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή για τους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Τελοακαρνανίας. Και από τις 11 και μετά θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε, να είναι κοντά μας ο κύριος Θανάσης Τσουγανάτος, υποστράτηγος 1 αποστρατεία και υπεύθυνος συντονισμού για το κίνημα Ελπίδα Πανελληνίως. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο για την αποδοχή της πρόσκλησης να είναι σήμερα στα Ταξίδια Ψυχής και στον αέρα του Ράδιο Γάμα, προκειμένου βέβαια να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω φίλες και φίλοι, και ανοιχτή συζήτηση. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Θέλω να κάνω μια ανοιχτή συζήτηση πάντα με τους ανθρώπους που κατά καιρούς δίνουν συνεντεύξεις στην εκπομπή. Οι ερωτήσεις μου δεν θα είναι δημοσιογραφικού τύπου, αλλά θα είναι, πιστεύω, ερωτήσεις που θα αναδείξουν, ας πούμε, τα θέματα που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, που σας ενδιαφέρουν όλους. Γιατί πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα για το κίνημα Ελπίδα, που φιλοδοξεί να φέρει στην ελληνική κοινωνία το καινούργιο, στην ελληνική πολιτική ζωή, στη ζωή αυτού του τόπου γενικότερα, που έχουμε πραγματικά ανάγκη και για το καινούργιο και για την ελπίδα. Ο κόσμος περνάει δύσκολα, ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει και να δει φρέσκα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες, να ακούσει φρέσκες ιδέες και να δει φρέσκα πρόσωπα στην πολιτική. Και οι δύο κύριοι που θα είναι λοιπόν σήμερα μαζί μας έχουν μια μακρά διαδρομή επαγγελματική στη διπλωματία και στην άμυνα της χώρας και έχουν παίξει και παίζουν έναν ρόλο στη διαμόρφωση θέσεων και δράσεων του κινήματος Ελπίδα. Τώρα αν με ρωτήσετε γιατί επέλεξες, κύριε Παπαθεοδόρου, να μας παρουσιάσεις το κίνημα Ελπίδα, θα ήθελα να δώσω ένα στίγμα της θέσεώς μου, η οποία σε σχέση με το κίνημα Ελπίδα είναι ότι αυτό το κίνημα είναι ένα φαινόμενο. Τα άλλα τα κόμματα είναι όλα κόμματα. Τα γνωρίζουμε. Έχουν όλα ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος είναι μέσα στην πολιτική. Αυτό το κίνημα, πέρα από το ότι δεν είναι κόμμα και είναι κίνημα, προέκυψε από την, ουσιαστικά από την, μέσα από την τραγωδία, μέσα από την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών. Η δε κυρία Μαρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που έχει συμβολήσει και τον άγωνα των συγγενών των Τεμπών, αλλά
και την ευρύτερη ας πούμε αγωνία του κόσμου για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή, για τις παθογένειες, οι λεγόμενες παθογένειες στις δομές, στις υποδομές, στην οργάνωση. Η κυρία Γαϊστερνού λοιπόν έχει συμβολήσει έναν τέτοιον αγώνα, είναι ένα σύμβολο αυτού του αγώνα και το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη δύναμη, δείχνοντας πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική δύναμη. Και κακά τα ψέματα ήταν και ο κύριος παράγοντας που ξεσήκωσε κάποιο κόσμο, εκατομμύρια κόσμο τότε, εκατομμύρια κόσμου τότε στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Επομένως έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο, γι' αυτό είναι και η δική μου έτσι θετική προσέγγιση προς το κίνημα Ελπίδα, από το οποίο προσδοκάμε πολλοί άνθρωποι κάτι το νέο, κάτι το καινούριο. Το αν θα έρθει, το αν θα βγει αληθινό, το αν η Μαρία Καρισιανού και οι άνθρωποι γύρω της δικαιώσουν τις προσδοκίες κάποιου κόσμου, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Εν αναμονή λοιπόν των συνεντεύξεων, παύλα συζητήσεων με τους προσκεκλημένους μας σήμερα, φτιάξτε καφεδάκι όσοι δεν έχετε ακόμα πιει και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, μιλάμε για την Ελπίδα σήμερα, μείνετε μαζί μας.

Και μετά το καφεδάκι μας, έτσι, το καφεδάκι σου που λέγει το τραγούδι, θα πάμε να δούμε ένα αστέρι, να ψάξουμε να βρούμε ένα αστέρι στον ουρανό, κάπου υπάρχει ένα αστέρι. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι δεν υπάρχουν μόνο τα αστέρια πάνω στον ουρανό, υπάρχουν και τα αστέρια στη γη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αστέρια, έτσι, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους εκτιμάμε, να τους αγαπάμε και να τους στηρίζουμε.

Στον ουρανό είναι ένα αστέρι από την Λένα Αλκαίου, το ακούσαμε. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, φίλες και φίλοι, Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12 το πρωί, δύο ωρίτσες κάνουμε παρέα. Θεόδωρος Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Και μείνετε κοντά μας σήμερα, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα όπως προείπα. Για όσους, όσες και όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, να πούμε ότι θα έχουμε στη συνέχεια, πέρα από τα τραγούδια μας, θα έχουμε συνεντεύξεις, δύο συνεντεύξεις με δύο σημαντικούς ανθρώπους του κινήματος Ελπίδα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε κοντά μας αρχικά τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή, και μετέπειτα θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Τσουγανάτο, υποστράτηγο εν αποστρατεία, και οι δύο στην ευρύτερη ομάδα της Μαρίας Καριστιανού, και οι δύο μας κάνουν την τιμή και μας δίνουν τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μας να μιλήσουμε για το κίνημα Ελπίδα.

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μετά τις διαφημίσεις των 10.30 και ακούτε βέβαια την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας, 10 με 12 το πρωί, δύο ρίτσες κάνουμε παρέα και όπως έχω προαναγγείλει, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το κίνημα Ελπίδα με δύο ανθρώπους σημαντικούς του κινήματος. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επιτιμή και συντονιστή, υπεύθυνο συντονισμού της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή για τους νομούς Αχαΐας, Ηλίας, Ετώλα, Καρνανίας. Για το κίνημα βέβαια Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Καλημέρα κύριε πρέσβη, μας ακούτε?
14: Καλημέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου, βεβαίως σας ακούω και τα είπατε σχεδόν όλα.
13: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα μαζί μας στο Ράδιο Γάμα, στην εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Θέλω να πω ότι έχετε μια διαδρομή σημαντική. Υπηρετήσατε την ελληνική διπλωματία σε θέσεις στην Τουρκία, από ό,τι ξέρω, στην Αρμενία. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη διαδρομή και πώς αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο κίνημα. Πώς ήρθατε κοντά μέσα στο κίνημα, δηλαδή τι σας επηρέασε, η αγωνία για την Ελλάδα και τα εθνικά θέματα, η προσωπικότητα της Μαρίας Καριστιανού, κάτι άλλο, η κοινωνική, η οικονομική παρακμή που βλέπουμε όλοι να υπάρχει, ας πούμε, γύρω μας.
14: Ναι, ας αρχίσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας. Ουσιαστικά ήταν η προσωπικότητα της Μαρίας Καριστιανού συνδυασμένη μαζί με τον πόνο της. Αυτό που προσέφερε ήταν μια πολιτική, ένα όραμα για μια Ελλάδα όπως τη ξέραμε παλιά, δυναμική, να μπορεί να επηρεάζει τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, όπως κάναμε σε κάποια φάση, δηλαδή όταν είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να φύγουμε από αυτή την κατήφια και μιζέρια που έχει πιάσει και την Ελλάδα και τους πολίτες της, που είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη διότι αν συνεχίσουμε έτσι με την μείωση του πληθυσμού σε 50-60 χρόνια θα έχει εκλείψει ο ελληνισμός από το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να... Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία σαν Ελλάδα, σαν ποτισμό, και δεν μπορούμε να την πετάξουμε αυτή στα σκουπίδια επειδή έτσι θέλουν ορισμένοι και μέσα από την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα.
13: Ναι.
14: Τώρα, ως προς την δουλειά που έκανα πριν στη διπλωματία, ναι, πήγα εκεί διότι πίστευα και πραγματικά ότι μπορούσα να επηρεάσω ορισμένα πράγματα κατά τρόπο θετικά για την Ελλάδα, να υπερασπιστώ τα εθνικά συμφέροντα στις χώρες όπου ήμουνα και στην Αρμενία που ήμουν πρώτος Έλληνας πρέσβης. Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μετά από 75 χρόνια που δεν υπήρχαν, επειδή δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος η Αρμενία, ήταν
13: στη Σοβιετική Ένωση, ναι.
14: Ήταν στη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα μεγάλο, ήταν η αποκατάσταση αυτών των διπλωματικών σχέσεων, σήμαινε πολλά για μας διότι έχουμε υποφέρει τα πάνδυνα μαζί με τους Αρμενίους και μας ενώνει ουσιαστικά το αίμα της γενοκτονίας με τους Αρμενίους.
13: Ναι.
14: Βεβαίως ήμουνα σαν νεαρός διπλωμάτης, ήμουνα στην διαπραγματευτική ομάδα που διαπραγματευόταν την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ, αλλά ήταν μια άλλη ΕΟΚ τότε, ήταν μια ένωση που ενδιαφερόταν για τους πολίτες της, για την κοινωνική ανάπτυξη, για την καταπολέμηση της ανεργίας και όχι για τους πολέμους όπως ενδιαφέρεται σήμερα. Και εμείς πήγαμε τότε εκεί για πολιτικούς κυρίως λόγους, λιγότερους οικονομικούς, και οι πολιτικοί λόγοι ήταν ότι ακόμα δεν είχε σταθεροποιηθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Με την ένταξή μας σταθεροποιήθηκε, σε σχέση με το παρελθόν. Οι λόγοι ήταν ότι ακόμα δεν είχε σταθεροποιηθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Με την ένταξή μας σταθεροποιήθηκε σε σχέση

0: Ευρωπαϊκή Ένωση, μελετούσαμε, πηγαίνανε με θέσεις ελληνικές, προκέρναμε αποφάσεις ξένες που δεν μας συνέφεραν. Είχαμε μπει σε μια διαπραγμάτευση, είχαμε και την πρώτη προεδρία της ΕΟΚ το δεύτερο εξάμηνο του 83, όπου ήταν επιτυχημένη, μπορώ να πω, σαν πρώτη προεδρία, και ήταν η μοναδική προεδρία και ήταν η διάσκεψη που έγινε, η διάσκεψη κορυφής, ήταν η μόνη διάσκεψη στην ιστορία που δεν έβγαλε κοινό ανακοινωθέν. Και δεν έβγαλε κοινό ανακοινωθέν διότι υπήρχαν τα προβλήματα με την Thatcher τότε, τα οικονομικά, που ήθελε να μειώσει την συνεισφορά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προσπάθησε ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, να βρει κάποια συμπαστική λύση. Δεν βρήκε, δεν έβγαλε ανακοινωθέν και είπε ας είμαστε μια φορά ειλικρινείς. Δεν συμφωνήσαμε. Και από τότε εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, προς το χείρο παρά προς το καλύτερο, διότι μπήκανε πολλά κράτη μέσα, κυρίως πρώην κομμουνιστικά, και ουσιαστικά η δύναμη από τα κράτη-μέλη έφυγε και πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρουμε όλοι, δεν εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρώπης. Είναι ένα όργανο το οποίο είναι μη εκλέξιμο, με πολύ δύναμη, δυσανάλογη δύναμη, και αυτό είναι που δημιουργεί και τα προβλήματα σήμερα μαζί μου.
1: Τα λεγόμενα διευθυντήρια που έλεγε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να πω και ότι θεωρείται κατά γενική ομολογία εκείνη η πρώτη κυβέρνηση, η πρώτη κυβερνητική θητεία, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ 81-85, κατά γενική ομολογία θεωρείται και η πιο ίσως επιτυχημένη, ας πούμε, με πολλά αποτελέσματα.
0: Ναι, από πλευράς εξωτερικής πολιτικής ασφαλώς. Για μένα ήταν μια, δηλαδή ήμουνα υπερήφανος που ήμουνα ένας διπλωμάτης. Θυμάμαι σε ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, συναντήθηκα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μου λέει: Χρυσανθόπουλε, συμβαίνει τώρα ιστορία στην Ελούντα της Κρήτης, όπου γινόταν η συνάντηση Μιτερόν, Καντάφη με τον Παπανδρέου. Πράγματι, τέτοιες πρωτοβουλίες τις έκανε, τις έπαιρνε και τις υλοποιούσε. Όπως επίσης και με την Παλαιστίνη. Είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Αραφάτ.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μια εποχή που είχαμε την εκτίμηση όλου του τρίτου κόσμου και ουσιαστικά μας προσέχανε όλοι αυτά που λέγαμε και τις πρωτοβουλίες που κάναμε.
1: Ναι, και ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί πραγματικά, από ό,τι νιώθω δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω κιόλας, είχαμε ας πούμε μια διεισδυτικότητα σε αυτές τις αραβικές χώρες, και διπλωματικά και πολιτισμικά. Σήμερα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
0: Τι να σας πω, χάλια. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση σοβαρή με τις αραβικές χώρες όπως είχαμε παλιά. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου και η προσέγγισή μας με το Ισραήλ, ιδίως σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και τους έχουμε αφήσει, δηλαδή γενικά τα έχουμε αφήσει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που ακούω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα χειρίζεται. Δηλαδή τα έχουμε παραδώσει ουσιαστικά, με ορισμένες εξαιρέσεις. Δηλαδή τα θέματα Ελλάδος και Τουρκίας τα χειριζόμαστε ακόμα, αλλά έτσι που τα χειριζόμαστε δεν είναι ο καλύτερος τρόπος.
1: Ναι, όχι, γιατί είδα και στη διακήρυξη ότι υπάρχει μια αναφορά για τον ελληνισμό. Ο οποίος υπάρχει ο λεγόμενος οικουμενικός ελληνισμός, δηλαδή καλά, πέρα από τις χώρες της Δύσης υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν χριστιανικοί πληθυσμοί στην Αίγυπτο, στην Συρία,
0: στην Αφρική.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι κάπου τους έχουμε αφήσει στη μοίρα τους.
0: Ναι, αυτό που έχουμε τονίσει, δηλαδή, και θα το δείτε όταν βγει η θέσεις μας στην εξωτερική πολιτική, είναι το απαράδεκτο που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις με το θέμα ψήφου των ομογενών. Δηλαδή, αν θυμόσαστε παλιά, μιλάμε δεκαετίες του 80,

0: 90 στέλνανε τα κόμματα τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής στο Καναδά και στην Αμερική για να φέρουν πίσω ψηφοφόρους να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Όταν ερχόντουσαν, όταν ήμουν πρέσβης στο Καναδά και ερχόντουσαν βουλευτές, τους έλεγα, γιατί δεν βάζετε, γιατί δεν περνάτε πια αυτή η ιστορία, δεν μπορεί να ψηφίζει ο Ουκρανός ή ο Πορωνός που ήταν πρώην κομμουνιστικές χώρες σήμερα, μιλάμε για το 2000 στο Καναδά, και εμείς οι Έλληνες να μην μπορούμε να ψηφίσουμε. Η απάντηση, μια ειλικρινή, η μόνη ειλικρινή απάντηση που πήρα από ένα βουλευτή είναι ότι δεν θα μπορούμε να τους ελέγχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αισθάνθηκα ντροπή να ακούω από ένα βουλευτή αυτή την έκφραση. Ο βουλευτής εκλέγεται από το λαό. Τι θα πει δεν θα μπορούμε να τους ελέγχουμε, δηλαδή ποιος θα πάει και ποιος θα ψηφίσει. Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, διότι στις τελευταίες εκλογές, και μιλάω για το Καναδά επειδή το γνωρίζω, οι ψηφοφόροι που ήταν στο Τορόντο έπρεπε να πάνε στο κέντρο που είναι στο Βανκούβερ, μιλάω τώρα για την άλλη μεριά του Καναδά, στον Ειρηνικό, να πάνε να ψηφίσουν. Μα κάτι πράγματα εντελώς απαράδεκτα. Δηλαδή, πιο εύκολα ήταν ο άνθρωπος να πάρει το αεροπλάνο να έρθει στην Αθήνα, να έρθει στην Ελλάδα και να ψηφίσει στο τόπο που ψηφίζει. Λοιπόν, υπάρχουν εκεί ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες, τις οποίες έχουμε σκοπό να τις επιλύσουμε σε διάλογο με τους ομογενείς μας στο εξωτερικό.
1: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό που είπατε. Να φύγω λίγο από τον ρόλο σας ως πρέσβη και να πάω τώρα στο ρόλο σας ως υπεύθυνο συντονισμού στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι έχει ανοίξει, είδα, η πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα εγγραφής μελών και φίλων, Ελπίδα για Δημοκρατία με λατινικά. Μπορεί να το βρει ο καθένας στο ίντερνετ και να μπει. Και να ρωτήσω λοιπόν, πώς βλέπετε τα πράγματα στην περιφέρειά μας? Οργανώνεται το κίνημα σιγά σιγά, προσέρχεται κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Βασικά η μεγάλη συντονιστική δουλειά γίνεται με την ομάδα μας στη Πάτρα, και εκεί οργανωνόμαστε. Βεβαίως έχω επισκεφθεί και έχουμε φτιάξει ομάδα, μια πολύ δυναμική ομάδα στο πύργο. Όπου πήγα και μίλησα και τα είπαμε. Δηλαδή, εγώ σε αυτές τις συναντήσεις δεν μιλάω πολύ. Δηλαδή, τους περιγράφω λίγο τα 20 σημεία της συντηρητικής διακήρυξης, αλλά δίνω έμφαση να μου πούνε τα προβλήματά τους, τα τοπικά, αυτά που αντιμετωπίζουν. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι εμείς να τους λέμε, είναι εμείς να τους ακούμε. Και στο Αγρίνιο το ίδιο. Στο Αγρίνιο έγινε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση και κατέγραψα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Και βεβαίως είδα και στις δύο περιπτώσεις του πύργου και του Αγρινίου υπάρχει ένα πρόβλημα με τα νοσοκομεία. Δηλαδή στο πύργο υπολειτουργεί πάρα πολύ και αναγκάζονται όλοι να πηγαίνουν στο Ρίο, στην Πάτρα.
1: Ναι, ναι. Και δημιουργείται πρόβλημα και στην Πάτρα μετά.
0: Ακριβώς,
1: γιατί στο Ρίο γίνεται χαμός.
0: Ακριβώς. Ναι. Στο Αγρίνιο, όπου υπάρχει το νοσοκομείο, είναι έτοιμο, έχει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και δεν έχει ανθρώπους να τα χειρίζονται. Οπότε πάλι φεύγουν από εκεί και πάνε στο Ρίο. Αυτό δεν είναι λογικό. Το Αγρίνιο να έχει τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα και να μην έχει ανθρώπους να τα χειρίζεται. Mm. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε μια ομάδα στα κεντρικά που επιλαμβάνεται και βρίσκει πρακτικούς τρόπους επίλυσής τους, ούτως ώστε όταν η Μαρία Καριστιανού επισκεφθεί τις περιφέρειες, και αυτό δεν γίνεται μόνο στη Δυτική Ελλάδα που σας λέω τώρα, γίνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Ούτως ώστε όταν πηγαίνει η Μαρία Καριστιανού για να επισκεφθεί τους τόπους, θα μπορεί να τους πει πώς θα επιλύσει τα προβλήματα τα τοπικά που έχουν. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και το βρίσκω αρκετά σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως, είναι σπουδαίο. Σπουδαίο.
0: Και δεν νομίζω να το κάνει κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, τα οποία πολιτικά κόμματα, τα άλλα από ό,τι έχω καταλάβει, δεν αφήνουν τον κόσμο να μιλήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως οι πολιτικοί είναι αυτοί που μιλάνε εδώ στην Ελλάδα παρά αυτοί που ακούνε, ή αν ακούνε, ακούνε προσχηματικά χωρίς να
0: να σημειώνουν
1: χωρίς να καταλαβαίνουν, να κατανοούν το πρόβλημα και χωρίς να έχουν πολλές φορές τη βούληση να το επιλύσουν. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στις επισκέψεις της κυρίας Μαρίας Καριστιανού που θα γίνουν, έχουμε κάποιο νέο ίσως ότι μπορεί να, πότε ας πούμε μπορεί να επισκεφθεί την Πάτρα, θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνει αργότερα?
0: Όχι, αυτά είναι στο προγραμματισμό του κινήματος και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις και σε χρονοδιάγραμμα για τις επισκέψεις αυτές. Μόλις γίνει θα το μάθουμε και θα αρχίσουν οι προετοιμασίες και οι πρώτοι που θα το μάθουμε θα είμαστε εμείς.
1: Ωραία. Θέλω να πω ότι το κίνημα Ελπίδα είναι ένα φαινόμενο. Εσείς κύριε Πρέσβη, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε την πολιτική, δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί, είναι ένα κίνημα μέσα από τώρα. Εγώ ξέρω πολλούς, κινούμε στην κοινωνία, γνωρίζω πολύ κόσμο που είτε στηρίζει το κίνημα είτε είναι έτοιμος ο κόσμος αυτός να το στηρίξει. Είναι ένα κίνημα, δηλαδή προέρχεται, είναι από τα σπλάχνα του λαού. Αυτό οργανώνονται ομάδες, ζητάνε άνθρωποι να δούνε πού θα πάνε, ποιον θα βρούνε. Υπάρχει ένα πραγματικά κινηματικό στοιχείο που δεν έχει σχέση με τα κόμματα τα μέχρι τώρα υπάρχοντα. Και βέβαια να μην πούμε για την κυρία Μαρία Καριστιανού και όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τα Τέμπη, το πώς μετασχηματίστηκε ο εσωτερικός της πόνος, η εσωτερική της αγωνία, ο αγώνας που έδωσε, έγινε ας πούμε, πήρε μια διευρυμένη διάσταση και έγινε αγώνας όλων για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτή τη χώρα και για αυτή την κοινωνία που ζούμε όλοι μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και αυτό που λέτε, δεν έχω δει στο εξωτερικό ένα ανάλογο κίνημα σαν αυτό το οποίο κάνουμε εμείς εδώ τώρα, και γι' αυτό έχουμε και αυτή την επίθεση από το κατεστημένο, ας το πούμε, να μην το πω σύστημα, το οποίο δεν ξέρει τι είμαστε, και επειδή δεν ξέρει τι είμαστε μας φοβάται και δεν ξέρει πώς να μας αντιμετωπίσει κατά τρόπο λογικό, και γι' αυτό ασκούνε διάφορα μέσα απίθανα, με κατηγορίες, με ύβρις, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μας υπονομεύσουν. Αλλά ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος, είναι πολύ σοβαρός, αλλά πρέπει να πετύχουμε κυρίως για να σωθεί η Ελλάδα. Για αυτό είναι ο στόχος μας. Δηλαδή πρέπει να σωθεί η Ελλάδα, ακόμα και αν πρέπει να κάνουμε θυσίες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η χώρα μας έτσι. Να μην ξεχνάσουμε, έχουμε έναν μεγάλο πολιτισμό, οι άλλες χώρες μας σέβονται για τον πολιτισμό μας, και εμείς εδώ πέρα τίνουμε να τον αγνοήσουμε.
1: Βέβαια, εσείς έχετε εμπειρία από την πορεία σας, δηλαδή στις άλλες χώρες και στον κόσμο. Πώς μας βλέπουν οι λαοί, πώς μας βλέπουν οι λαοί και οι διπλωμάτες βέβαια, αλλά και οι λαοί, ο κόσμος εκεί στις χώρες, πώς μας βλέπει σαν Έλληνες. Τι ρόλο παίζει, ας πούμε, η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Και εμείς οι ίδιοι το αγνοούμε πολλές φορές.
0: Το θάβουμε.
1: Να αναφέρω, κύριε Πρέσβη, κάτι που διάβασα στην διακήρυξη και το θεωρώ σημαντικό, γιατί δεν το ξέρει πολλής κόσμος, όσοι δεν το έχουν διαβάσει δηλαδή ή δεν δώσανε πολύ σημασία. Στο νούμερο 4 της τέταρτο σημείο, λέει ότι οι συνταξιούχοι είναι οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία μας όρθια και δικαιούνται αξιοπρεπή διαβίωση με ειδική φροντίδα και αποκατάσταση αποδοχών. Μεταξύ άλλων αναφέρει αποκατάσταση αποδοχών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους συνταξιούχους, γιατί όπως αναφέρει και στη διακήρυξη, στο ίδιο σημείο, κράτησαν όρθια την κοινωνία σε πολύ δύσκολες εποχές. Δηλαδή πολλές οικογένειες, παιδιά, ανήψια, γη, στηρίχθηκαν και από τις συντάξεις μεγαλύτερων.
0: Κατάλαβα.
1: Οι οποίες βέβαια συντάξεις μειώθηκαν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως των μνημονιακών μέτρων. Διότι, παράδειγματος χάρη, η δικιά μου σύνταξη μειώθηκε κατά 60%.
1: Κατά 60%.
0: Λοιπόν, ήταν μια εποχή που πραγματικά δυσκολευόμουν να τα βγάλω πέρα, όντας συνταξιούχος, και ήρθα στα πατρικά μου εδώ στο Αίγιον, που έχω το σπίτι μου και το κτήμα μου, για να μπορέσω να επιβιώσω. Αλλά έκανα αργότερα μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το άρθρο 60, το οποίο λέει ότι μπορείτε, ένας πολίτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για σφάλματα τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Λοιπόν, εγώ επικαλέστηκα αυτό το άρθρο, βρήκα τις ομολογίες των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι λέγανε ότι πραγματικά κάναμε λάθη με την Ελλάδα, δεν υπολογίσαμε σωστά, δεν, τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Και όλα αυτά, θυμάμαι, ήταν 6 Ιανουαρίου του 19, το έστειλα με μια συστημένη επιστολή στον Γιούνκερ, που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με όλα τα στοιχεία, αλλά τους είπα ένα πράγμα: μη μου πείτε να προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν έχω χρήματα. Και τους πρότεινα να κάνουμε ένα εξοδικαστικό συμβασμό και να μου δώσουν ένα X ποσό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το έστειλα 6 Ιανουαρίου. Δεν είχα καμία απάντηση. Άρχισα τα τηλέφωνα. Μου λέγανε όλοι είναι επισχολημένοι. Τα email, τίποτα. Οπότε κατάλαβα ότι το άρθρο 60 της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται. Οπότε συνεννοήθηκα με φίλους μου δημοσιογράφους που είχα στην Ευρώπη να το βγάλουμε αυτό στη φόρα την ημέρα της Ευρώπης του 19. Πράγματι, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και σε διάφορα άλλη κράτη βγήκε η είδηση αυτή ότι έχουν φτύσει τον πολίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μόνο το βράδυ, εκείνο το βράδυ, μου ήρθε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βεβαίως μου έλεγε να προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Λοιπόν, για να σας δείξω πώς δεν λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή λένε αυτοί οι συμφωνίες, λένε όλα αυτά, ούτε και αυτά εφαρμόζουν. Δηλαδή μας λένε να αλλάξουμε τις συμφωνίες. Λοιπόν, γιατί να αλλάξουμε τις συμφωνίες που υπάρχουσες δεν τις εφαρμόζεται.
1: Δεν εφαρμόζεται.
0: Αυτό είναι το, δηλαδή το είπα αυτό για το πώς θύχτηκαν οι συνταξιούχοι με τα μνημόνια. Και βεβαίως θα πρέπει να αποκατασταθεί η εισοδηματική τους,
1: οι αποδοχές τους.
0: Ναι, όπως ήταν πριν, δηλαδή.
1: Μάλιστα, όχι, είναι σημαντικό να ξέρουμε τη θέση του κινήματος πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, και εξάλλου οι συντάξεις, υπάρχει και μια παρεξήγηση εδώ πέρα, δεν είναι μια παροχή του κράτους, είναι τα δικά μας λεφτά, τα οποία τα δώσαμε εμείς από το μισθό μας. Δεν είναι ότι μας το δίνει το κράτος τζάμπα.
1: Βεβαίως, κρατήσεις.
0: Και αν ζούμε περισσότερο από ό,τι πρέπει, αυτό δεν είναι. Αυτό, τι θα κάνουμε με αυτό, να μας βάλουν και μία λήξη, δηλαδή, σαν κάποια έργα επιστημονικής φαντασίας που είχαν βγει παλιότερα. Όχι,
1: αλίμονο. Να είναι όλοι καλά, yeah. Να είστε και εσείς καλά, κύριε Πρέσβη. Χαίρομαι που σας άκουσα, που σας είχαμε σήμερα, και πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που υπόθηκαν, ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο. Θα χαρώ να σας έχω και πάλι σε κάποια άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Εύχομαι
1: καλή συνέχεια, και καλή επιτυχία στον αγώνα σας.
0: Ευχαριστώ, και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας, θα το ξέρετε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι
3: 11. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Να σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σηκώνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ράπιτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
16: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά το τραγούδι μας, μετά τις διαφημίσεις των 11 και βεβαίως μετά τη συνέντευξη που είχαμε με τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσανθόπουλο, Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή και υπεύθυνο συντονισμού για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το κίνημα βέβαια Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και όπως έχω προαναγγείλει, έχουμε ήδη νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υποστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Θανάση Τσουγανάτο, υπεύθυνο συντονισμού του κινήματος πανελλαδικά, με ρόλο σημαντικό μέσα στο κίνημα, και ας τον καλημερίσουμε. Καλημέρα στρατηγέ, μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας. Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε σήμερα εδώ στον αέρα του Ραδιογάμα για την Ελπίδα, για αυτό το κίνημα που είναι ένα καινούριο φαινόμενο για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Ένα κίνημα που πραγματικά έρχεται μέσα από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού και νομίζω ότι ήδη απασχολεί πολύ κόσμο, δηλαδή απασχολεί, θέλω να πω, την επικαιρότητα και θα μας απασχολήσει βέβαια και στο μέλλον. Αγαπητέ μου στρατηγέ, να σας ρωτήσω πρώτα για το ρόλο σας ως υπεύθυνο συντονισμού. Πώς πάει η οργάνωση του κινήματος, τι βλέπετε, ανά την επικράτεια δηλαδή, υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου, υπάρχουν ομάδες σε όλες τις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον, πώς τα βλέπετε, οργανώνονται τα πράγματα?
1: Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε πριν πω, απαντήσω στην ερώτησή σας, να χαιρετήσω όλους τους συμπατριώτες μου στην Πάτρα και στη γενικότερη Αχαΐα. Καθώς είμαι και εγώ παιδί της Πάτρας, έχω γεννηθεί στην Πάτρα, έχω όλους τους συγγενείς μου στην Πάτρα, αν και δυστυχώς δεν έζησα, διότι επαγγελματικοί λόγοι με ανάγκασαν να βρίσκομαι ανά την επικράτεια ως στρατιωτικός που είμαι σε όλες τις περιοχές Ελλάδος και στο εξωτερικό. Αλλά πάντοτε οι δεσμοί μαζί με την Πάτρα ήταν στενοί και τη νιώθω πραγματικά σαν το πρώτο μου σπίτι. Λοιπόν, να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας ως υπεύθυνος του συντονισμού της οργάνωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα, έργο το οποίο μου ανατέθηκε σε μένα και σε μια ολιγομελή ομάδα σοβαρών ανθρώπων πριν από 1,5 μήνα από την κυρία Καριστιανού. Μπορώ να σας πω ότι στον ελάχιστο αυτό χρόνο που έχουμε ξεκινήσει, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ένα μήνα, ίσως ένα μήνα ακριβώς, έχει γίνει μια, μπορώ να πω, τεράστια προσπάθεια οργάνωσης ανθρώπων πανελλαδικά, οι οποίοι ήταν άγνωστοι πριν σε όλους μας, αλλά με διάφορους τρόπους επικοινώνησαν με το κίνημα, εντάχθηκαν σε ομάδες συντονιστών και οργανώνουν κατά τόπους συνελεύσεις πολιτών με σκοπό τον εντοπισμό φυσικά των προβλημάτων, όπως είπε και ο κύριος πρέσβης νωρίτερα, αλλά και εντοπισμού προθέσεων αλλά και προτάσεων για την περαιτέρω οργάνωση της τοπικής κοινωνίας σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια. Είναι ένα τεράστιο έργο, ναι, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε καν έχει ολοκληρωθεί σε πλήρη έκταση, διότι απαιτεί πολύ κόσμο, τον οποίο τώρα τον δεχόμαστε μετά την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, της ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά απαιτεί ένα τεράστιο συντονισμό. Και όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί και τεράστια συνεργασία των ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, διαφορετικές συζητήσεις, και όλα αυτά πρέπει να συντονίζονται ταυτόχρονα με τις πολιτικές θέσεις τις οποίες διαμορφώνει το κίνημα, με τις περιοδίες τις οποίες θα οργανώσει η κυρία Καριστιανού ανά την Ελλάδα, και με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε για την οργάνωση ενός τόσο μεγάλου πολιτικού κινήματος το οποίο έρχεται να διεμβολήσει το σύστημα στην ουσία, όπως το πολιτικό σύστημα, όπως είπε και η κυρία Γρατσία εχθές σε μια συνέντευξή της, και η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως το έχει πει. Επομένως, ναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει εξελιχθεί, μεγεθύνεται, αλλά απαιτεί ακόμα τεράστια προσπάθεια.
0: Ναι, βέβαια, είναι κατανοητό, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύς ο κόσμος, είναι πολλά τα μέρη, είναι, και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, όχι μόνο στο θέμα της οργάνωσης, που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν προβλήματα, γιατί ένα κίνημα δεν είναι ένα δεδομένο κόμμα με ήδη μηχανισμούς να έχει στημένη δομή κλπ. Είναι λογικό και εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα.
1: Επιτρέπετε να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι όλα αυτά εφαρμόζονται με απόλυτα δημοκρατικούς κανόνες, όπου ακούγονται οι γνώμες των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, και πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, όμως απαιτεί κάποιους κανόνες, και ο κυριότερος κανόνας είναι ο σεβασμός των πολιτών μεταξύ τους, οι υπέρμετρες φιλοδοξίες, η βιαστήνη για κάποια θέματα που πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο αρχών και χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο σεβασμού του άλλου, ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα και συγκρουσιακές καταστάσεις κατά τόπους, αλλά αυτά ξεπερνιόνται με την διάθεση η οποία υπάρχει σε όλα τα στελέχη για συζήτηση και για συνεργασία. Και θα θέλω να το τονίσω αυτό, ότι σε όλες τις συναντήσεις που έχουμε κάνει, τουλάχιστον σε συνελεύσεις πολιτών αλλά και σε επιστημονικές ομάδες όπου συνέρχονται άτομα από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, έχω διαπιστώσει μια αρμονική συνεργασία. Δεν εστιάζουμε σε μικρολεπτομέρειες, κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, τα προβλήματα της πατρίδος, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις λύσεις, να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να εστιάσουμε και μετά στις πιθανές λύσεις.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά το αναμεκαλύψατε. Ήθελα να σας ρωτήσω, στρατηγέ, για να έχω ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο κίνημα, όπως αυτές παρουσιάζονται, βέβαια υπερβολικά θα έλεγα από πολλά μέσα, για λόγους ευνόητους. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στα κινήματα, αλίμονο. Υπάρχει και βιασύνη πολλές φορές, υπάρχει και ειδικά στα κινήματα τα οποία δεν έχουν ήδη μία δομή, μηχανισμούς, ή δεν είναι κόμματα εξουσίας, έτσι ώστε να υπάρχουν άλλες βλέψεις ή άλλες κρατήσεις, να συγκρατούνται οι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα στα κόμματα, επειδή προσβλέπουν σε θέσεις εξουσίας κλπ. Είναι λογικό στα κινήματα να γίνονται, υπάρχουν και διαφορές, να γίνονται και κάποιες αποχωρήσεις. Νομίζω όμως με καλύψατε με όλα αυτά που είπατε για το θέμα. Οπότε δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εκτός αν θέλετε εσείς να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, θέλω να εστιάσω για τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ασυμφωνίες πολλές φορές σε προτάσεις που παρουσιάζονται. Πρέπει να διαπιστώσουμε όλοι, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι απαιτείται τεράστια υπομονή, τεράστια ψυχικά αποθέματα για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Απαιτείται απόλυτη συνεργασία των στελεχών σε ανώτατο επίπεδο, πολλές ώρες συζήτησης για εξεύρεση λύσεων, και είμαι σίγουρος ότι όταν αυτά γίνουν μεθοδικά θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν γίνονται ενέργειες που είναι σπασμωδικές, χωρίς συζήτηση, χωρίς αναζήτηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, τότε είναι λογικό να δημιουργούνται πολλές γκρίνιες και πολλές συγκρούσεις. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι μαθαίνει το κίνημα, μαθαίνει όλη η οργάνωση για το πώς πρέπει να προχωράει, διότι ξανά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα τεράστιο έργο συνδέοντας ανθρώπους όλων των ιδεολογικών προσεγγίσεων, γιατί ευτυχώς φεύγουν από τα συστημικά κόμματα και προσέρχονται στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού, έχοντας την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα μπορέσουν να διεμβολήσουν αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάπτωση των πολιτικών θεσμών. και δεν είναι μια δική μου διαπίστωση, αλλά είναι διαπίστωση όλων των πολιτικών αναλυτών.
0: Είναι κοινή διαπίστωση, ναι. Είναι κοινή διαπίστωση. Να φύγουμε λίγο από το ρόλο σας μέσα στο κίνημα ως υπεύθυνος, ας πούμε, συντονισμού και οργάνωσης, και να πάμε λίγο στο ρόλο σας ως επαγγελματίας, στρατιωτικός, με εμπειρία μέσα στο στράτευμα και εμπειρία βέβαια και σε σχέση με την άμυνα και με την ασφάλεια και ίσως και με την εξωτερική πολιτική, ας πούμε, της χώρας. Στο σύγχρονο κόσμο, που είναι ένας κόσμος των ανακατατάξεων, από ό,τι φαίνεται, μεγάλων αλλαγών, πώς βλέπετε τη θέση της Ελλάδας? Διότι διάβασα κάτι που μου άρεσε στην διακήρυξη, το άκουσα βέβαια και από την κυρία Χαριστιανού στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, ότι, να το διαβάσω έτσι και να μου πείτε, η πατρίδα μας αξίζει και μπορεί να αναγνωριστεί ως χώρα που σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αλλά δεν λειτουργεί ως ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου και πρέπει να είναι πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αυτό το πάντα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, δηλαδή μια εστίαση στο διεθνές δίκαιο και στην ειρήνη, πολύ μου άρεσε. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σήμερα, πώς βλέπετε πώς τη βλέπετε ότι είναι σήμερα και πώς θέλει το κίνημα να είναι?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Να πω ότι μαζί με τον κύριο Χρυσανθόπουλο που είχατε προηγουμένως σε συνέντευξη, έχω συνεργαστεί και εγώ στην ομάδα εξωτερικής πολιτικής του κινήματος, η οποία αποτελείται από τεχνοκράτες, πρέσβεις, αξιωματικούς, αλλά και τεχνοκράτες αναλυτές, καθηγητές διεθνούς δικαίου, η οποία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν έχει βγει ακόμα στο προσκήνιο για ευνόητους λόγους, αλλά έχουμε δώσει δείγματα αυτών των θέσεων, και στην οποία αυτή η πολιτική λέμε ότι η Ελλάδα έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, τεράστιες δυνατότητες σε πολλά επίπεδα, διπλωματικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, στο διεθνές προσκήνιο, το οποίο προέρχεται και από το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και δημιουργεί κάποια γεωπολιτικά δεδομένα. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εξωτερική πολιτική και τον κόσμο στον οποίο ζούμε τώρα. Ο κόσμος δεν είναι σταθερός, ο κόσμος μεταβάλλεται. Διαφορετικός ήταν ο κόσμος το 1990 με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάργηση του ψυχρού πολέμου. Διαφορετικός ήταν ο κόσμος την επόμενη 30ετία και διαφορετικός τώρα σχηματίζεται ο κόσμος. Θα πρέπει επομένως να παρακολουθούμε πολύ στενά, θα πρέπει να επαναξιολογούμε όλα τα δεδομένα και να βλέπουμε, να διαγνώσουμε προς τα πού κατευθύνεται αυτό το διεθνές και περιφερειακό σύστημα, ώστε η πολιτική μας να είναι πραγματικά ενεργητική, με μια ολιστική στρατηγική και όχι με μια περιορισμένη αντίληψη όπως έχει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν την Ελλάδα ως ένα πολύ φτωχό εταίρο και δεν αναδείκνυαν όλες τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να δείξει. Επομένως, έτσι βλέπουμε την Ελλάδα, ως ένα δρόντα ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση. Όχι απλώς να αγοράζουμε αεροπλάνα
0: δισεκατομμυρίων. Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί σχετίζεται, δηλαδή πώς βλέπετε το στράτευμα σήμερα, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι αξιόμαχο, είναι σε σχέση με τους εξοπλισμούς, αν έχει ηθικό, αλλά... Βέβαια, το συσχετίζεται με την εξωτερική πολιτική τώρα και καλά κάνετε, διότι ας πάρουμε ένα παράδειγμα στην Κύπρο το 1974. Δηλαδή, στράτευμα υπήρχε, δυνατότητες να αποκριστεί η απόβαση υπήρχαν. Βούληση δεν υπήρχε. Η οργάνωση και εντολή από την πολιτική ηγεσία τότε. Την πολιτική.
1: Ναι.
0: Τη στρατιωτική ήταν βασικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω να συνδυάσω με ιστορικά γεγονότα παλαιότερα, διότι αυτά ανήκουν πλέον σε κάποια ιστορία που θα αναλύσει όλα τα δεδομένα. Εγώ εστιάζω στα πολιτικά γεγονότα του σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για χύψη λόγους. Αδυναμία, φοβικότητα, υποτέλεια, πέστε το όπως θέλετε, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τα απλά και τα ασήμαντα. Ας πούμε απλά και ασήμαντα, δεν είναι απλά και ασήμαντα, αλλά ας πούμε, δηλαδή παράδειγμα, αλληλεία, Τούρκοι ψαράδες. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα χωρικά ύδατα, τα δικά μας. Και οι Έλληνες αλληλείς διαμαρτύρονται και δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους, γιατί το λιμενικό αφήνει ανεξέλεγκτους τους Τούρκους ψαράδες. Πού είναι επομένως η πολιτική βούληση να προστατεύσει τους Έλληνες αλληλείς? Πού είναι η πολιτική βούληση να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο όταν έρχονται τα τουρκικά πολεμικά και απαγορεύουν την πώληση ενός ηλεκτρικού καλωδίου που όλες οι διεθνείς συνθήκες επιτρέπουν, ανεξαρτήτως χωρικών υδάτων και οτιδήποτε άλλο? Επομένως, η πολιτική βούληση είναι απαραίτητη για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τους πολίτες του και έχει τη δυναμική να εφαρμόσει πολιτικές που θα αναβαθμίσουν τη θέση της χώρας τόσο στο εσωτερικό με την οικονομία και όλα τα υπόλοιπα μέσα, αλλά και στο εξωτερικό με τις διεθνείς συνεργασίες. Όταν αυτή η πολιτική βούληση δεν υπάρχει και ο κόσμος νιώθει απογοητευμένος, στη συνέχεια όλα αποσυντίθενται. Επομένως, το έργο του κινήματος είναι να ξαναδώσει ελπίδα. Ελπίδα για δικαιοσύνη, ελπίδα για δημοκρατία, ελπίδα για αναβάθμιση της κατάστασης της Ελλάδος σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε γενικότερο κρατικό επίπεδο.
0: Ωραία, ωραία στρατηγέ μου. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να ποταμθώ σε συμπατριώτες της
0: Αχαΐας. Ναι, συμπατριώτες της Αχαΐας, και πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και εσείς και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Έδωσαν έτσι ένα στίγμα για το τι πραγματικά πρεσβεύει το κίνημα Ελπίδα. Και ελπίζουμε όλοι, πιστεύω ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης είναι υπέρ μιας προσπάθειας να ανανεωθεί η Ελλάδα, να υπάρξουν καινούργια φρέσκες ιδέες, καινούργια πρόσωπα στην πολιτική, να υπάρξει μια ψυχολογία διαφορετική στον κόσμο και ένας αγώνας, να ξεκινήσει ένας αγώνας ανεξαρτήτως από τι πιστεύει ο καθένας, έτσι, ένας αγώνας για μια βελτίωση και κοινωνική και πολιτική και οικονομική και μια βελτίωση, ας πούμε, της θέσεως της χώρας γενικότερα στον κόσμο.
1: Να πιστεύουμε όλοι στις δυνατότητές μας και να ενωθούμε και να μην βρίσκουμε πάντα αφορμές για διασπάσεις. Πιστεύω ότι αν ενωθούμε θα έχουμε πολλές δυνατότητες για το καλύτερο.
0: Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό και ας κλείσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ, που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Ίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
15: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
18: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, Ράδιο Γάμα, 94 στα FM. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις του ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και για δύο ώρες κάθε Σάββατο είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, κάνουμε παρέα. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη και είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Πέρα από τα τραγούδια μας, είχαμε τη συνομιλία μας με τους κυρίους, αρχικά με τον κύριο Χρυσανθόπουλο Λεωνίδα, τον πρέσβη επιτιμή, και μετά με τον κύριο Τσουγανάτο Θανάση, τον υποστράτηγο αποστρατεία, και οι δύο ιδρυτικά στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Πιστεύω για όσες και όσους ακούσατε τις δύο ομιλίες, τις δύο συνεντέξεις, πιστεύω ότι υπόθηκαν σημαντικά πράγματα για τη χώρα, για την κοινωνία, για το τι πρεσβεύει αυτό το κίνημα, αυτό το νέο πολιτικό φαινόμενο, που είτε διαφωνεί κανείς είτε συμφωνεί, δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι είναι ένα φαινόμενο κινηματικό πραγματικά, δεν είναι ψευδεπίγραφο κίνημα, είναι μέσα από το λαό. Τώρα, κατά πόσον θα εκφράσει και θα δικαιώσει, ας πούμε, τις ελπίδες αυτών που στηρίζουν το κίνημα αυτό, θα το δείξει ο χρόνος. Είναι πάντως ένα φαινόμενο στο οποίο άξιζε, νομίζω, να δοθεί ευκαιρία, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, να ακουστούν κάποιες από τις βασικές θέσεις του, κάποιες μόνο, γιατί δεν γίνεται σε μια εκπομπή να παρουσιαστούν όλες οι θέσεις του κινήματος, και κάποιες ενδιαφέρουσες θέσεις που έπρεπε, ας πούμε, να ξέρουμε όλοι. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε εμείς με τραγούδια μέχρι τις 12, που θα είμαστε μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι.

Είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να μπορεί κάποιος να μετασχηματίζει τον φόβο του, τον πόνο του, την απελπισία του σε αγώνα, σε θετική άποψη, σε προσπάθεια για κάτι καλύτερο, για βελτίωση. Είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται μεγάλη δύναμη και δεν είναι μόνο σπουδαίο ατομικά όταν κανείς το καταφέρνει ως πρόσωπο, ως άτομο, αλλά είναι επίσης σπουδαίο όταν γίνεται συλλογικά, όταν γίνεται κοινωνικά, όταν αφορά στην πολιτική, όταν αφορά στη συλλογική ζωή, στην οικονομία, σε οτιδήποτε μας αγγίζει όλους, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, με τον τρόπο επιβίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο καθένας να βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων και κάποια στιγμή να σηκώνει το κεφάλι του από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες, από τα χαστούκια της ζωής, και να σηκώνει το κεφάλι του και να λέει θα προχωρήσω μπροστά. Αυτά τα πράγματα όταν γίνονται σε προσωπικό επίπεδο είναι μια ένας προσωπικός άθλος. Όταν γίνονται σε κοινωνικό επίπεδο είναι ένας κοινωνικός αγώνας, είναι μια προσπάθεια για το καλύτερο που οδηγεί πάντα κάπου, οδηγεί πάντα σε ένα επόμενο στάδιο. Ακόμα και αν δεν γίνουν πραγματικότητα όλα εκείνα που μπορεί να είναι ζητούμενα, που μπορεί να είναι ζητούμενα ενός λαού, ενός συλλόγου, μιας ομάδας, ακόμα και όταν δεν γίνονται αυτά πραγματικότητα, ο αγώνας, το ταξίδι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί θα φέρει αλλαγές και θα σε οδηγήσει είτε ως πρόσωπο, είτε ως άνθρωπο, είτε ως επαγγελματία, είτε ως ομάδα, είτε ως λαό, θα σε οδηγήσει σε ένα επόμενο στάδιο, θα προχωρήσει τα πράγματα μπροστά. Αυτό ήταν το σχόλιο το δικό μου σε σχέση και με όλα όσα ακούσαμε, σε σχέση και γενικά με τους ανθρώπους και με τις ανθρώπινες δυσκολίες και αδυναμίες και με τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν, βέβαια γενικότερα που υπάρχουν για τον καθένα, συνθήκες για τον καθένα, αλλά και συνθήκες κοινωνικές, συνθήκες γενικότερες που μπορεί να είναι άσχημες, μπορεί να είναι δύσκολες, και θα οφείλουμε δηλαδή να όλοι να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα, να προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση των πραγμάτων. Πάμε τώρα στους επιχειρηματίες, επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, που υποστηρίζουν τα ταξίδια ψυχής. Είναι λοιπόν πάντα κοντά μας τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, η επιχείρηση οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και τελευταίο ένα στα Καλάβρητα. Τα δύο καταστήματα στην Πάτρα είναι Μεζόνος 80 το πρώτο, Ακροτηρίου 15 το δεύτερο, στην πλατεία Παπανδρέου, με γυαλιά Οράσος βέβαια, γυαλιά Ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Υποστηρικτής μας πάντα η Τέντες Λέων, επιχείρηση στην Ασημάκη Φωτίλα 73. Τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Και βέβαια είναι και ο καιρός τώρα ανάλογος για όλες αυτές τις είτε επισκευές είτε κατασκευές για την τέντα σας, για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για το εξοχικό σας, οπουδήποτε χρειάζεστε. Απευθύνεστε λοιπόν στις Τέντες Λέων, είναι εκεί ο Κώστας ο Παπάς, Ασημάκη Φωτίλα 73.
Κοντά μας πάντα το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης στην Εμμανουήλ Ροΐδη 80. Είναι εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, αλλά βέβαια είναι και για όλα τα αυτοκίνητα, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και με έντιμη και άμεση εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό. Συνεργείο λοιπόν αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης. Πάντα κοντά μας η ψαροταβέρνα Αστέρια, υποστηρικτής της εκπομπής μας. Τα Αστέρια κάτω στην Σταμποζαίτικα παραλία, παραλία Προαστίου δηλαδή, Μέντορος 1 είναι η οδός. Φρέσκο ψάρι, φρεσκότατο ψάρι και υπέροχοι ψαρομαζέδες δίπλα στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Ψαροταβέρνα Αστέρια. Υποστηρικτής επίσης της εκπομπής Ταξίδια Ψυχής είναι ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης Κλειδαράς. Έλληνος στρατιώτου 50 είναι ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, φίλος και πολύ έντιμος επιχειρηματίας. Κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση άμεση βέβαια αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Και μαζί μας πάντα υποστηρικτής μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας στην Αγίου Ανδρέου. Και βέβαια η επιχείρηση Ρουμελιώτης προσφέρει και την υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι, που μπορείτε βέβαια να χειριστείτε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας μέσα από το κινητό σας. Ρουμελιώτης, στην Αγίου Ανδρέου.

Και εγώ σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσω. Μέχρι τις 12 θα πάτε με το τραγούδι μας. Ένα από τα πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγούδια αυτού του τόπου, αυτών των συνθετών μας, του τόπου αυτού, των μεγάλων συνθετών μας και των μεγάλων ερμηνευτών μας. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, μια όμορφη εβδομάδα που έρχεται, και να είστε πάντα καλά και να έχετε πάντα καλή διάθεση, θετική διάθεση και υγεία βεβαίως, και να αντιμετωπίζετε τη ζωή έτσι με θάρρος και να και ψηλά το κεφάλι. Από μένα και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στις ρυθμίσεις ήχου του σταθμού, πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
14: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Ράδιο Γάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Την Ευρωσιώτη και ακούτε ράδιο γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?
11: Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville. Dans une superbe panhard et le vassal qu'il conduisait en plein essor lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vin, je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du côté.

0: ώρα είναι 1:30.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

This is us, and we do what we do. Thank you very much.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Να τα δω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Είναι, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Ετωλοακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική.

0: policyticketservices.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.

0: Παναγιώτοπουλου.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: τους. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
13: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94 FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ακούτε Ραδιο Γάμα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Θα σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians. A Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

0: είναι 7:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση

0: Φιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν την 1η Ιουλίου στο Πολυθέατρο.

0: calavritapress.gr.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Να το κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις, από την Άνεμος εκδοτική.

0: καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. Τετάρτη 1η Ιουλίου, The Bohemians and Night of Queen. Πολυχώρος 5Ε. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94 FM.
6: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.fantasies.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
7: Αχαΐα,
8: Ηλία,
7: Ετωλοακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.
9: Μουλά,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Le jour où la pluie

Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.